Με να κολλήσω τη μέγα στον φτωνα σε γυμνήσω να μου ρατή μου σύντομα σε βρίσκω λεστούρ και γιου και το κάνει το γόρι. Τα τίλα γίνου, χώσα weekend είναι να λουέν, ρετά ρε αχάντε χωρίνια ρωσούμε λέμετσι. Ατέ γουφτε χωρίνια ναι ρωσούμε λέμετσι μου, αγαπητήλα μου αγώνα μου. Τρετλέβα δί χωμα ρε. Εμπα κτώ κουέλα και χαμα. Βανή τέτα από κουέτα μάνα γύρα τα καμισέλα μαζάτη. Ρέντιο εκείν τουέτσιν. Ατέ έλα μασάτ. Πατωμάνα λινιού κουμάτω παχούτ. Σνόκονόκ. Ρίγη μου τρουέλε. Ατουφόν. Ζαβα πέπα. Βελαντικέφ άφρο.

Κάτσε τα ρίλ. Αμπιέ. Αρεβενά. Ωραία, αν τα θέλαμε τρισούμε με τον φρένα φρούλα τώρα, φρούλα τώρα, γελ σούμε. Μόνα φίλε μόνο. Τι λέτε ότι κορε, National Music Award. Διάκολα χωρίς ήταν για να κάνει 70. National Music Award. Καχα, το κύριε μου, όπα εμείς. Από το του γεμπούρτσε σώσ. The best radio present. At 2025-2026. Και λέγα σαν γουαμόν. Και κοπα τσέτσια. Να μου ρατήμουν τσέτσα τσέπλες γρυσούρ. Μου τσαρνά και τσα γουαντουλέζα. Καρα καπέλα παμπίρ. Και σαν σε μίλε τσέτ. Άρα βένα. Αντά προρεμ. Αντά ρεμ κέμ κέμ. Άρα σε τσένα φέλα από τον βούτελα. Κανέτε αχώ από τον βούτελα. Τσέντα και κόπα. Κόπα τσέτσου αχώ φέ. Ρεβούτε κάτι SMS. Ωραία ετάιμι. Οπότε κα SMS. Ωραία ετάιμι. Ο Ρουμένα λέντουε NMA137. NMA137. Ka SMS rumela lentse NMA137 ka SMS o lo romela nomoro nya 31019.

Και λέει θέλω μου εκεί, θέλω μου εκεί, θέλω μου εκεί, θέλω μου εκεί, θέλω μου εκεί, αγαλή ρατολά. Πράσω κάνει τα γοητή, είναι CDA. Μόσο καϊφό να μαπέν και λέει, μόσο καϊφό να χωρίζει να λέει θέλω μου εκεί. Πάνω μου πει λέει κατά μου φτώνω Facebook, λέει θέλω μου εκεί. Μέρα πιτώ λέει ράτ. Ακριβά κοπανα λέει ένα. Ακέλε βότα, τι κέλε βότα, κέλε βάου. Εγγραφά το κάνει μια να λέει να κάτσει πισά να τσάτσα από το κάνει τσάτσο γάιμα να μάν. Εκεί μόνα, και να κουάγει χωτή τα καρομίνο καμράω γίτου σε κάθε και χαμάνε λιμίνο σε μπακανιά. Ακριβά και χωτέλε καρομίνο καγά, ρε και χωτέλε καρομίνο βανιόλε. Και μόνα εκα, ντουτσα κάτσι διπατά, δίνε πα έτσι καμόνα βαλέ, τα βαλέ, ανέ, δίνε το ατσίγα, τα τσίνε γριμπόνα, ακι μόνα εκα σε φιδίλη καγά, και άλλη βόντα τη κλέκα κοπανα λένα. Εκεί τσιλ σούλο, ρε και χωτέλε. Δεν γέλε σούλο.